Κάποια χειρούργα που μπεμέντε. Που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και είσαι τεροστροίτη. Και τλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λελές. Να κφεράρι πόρσι, κατ' εις πόρσι. Κι σαν πλάτα σου, μόν το γιούτκα εις άτου σαν το φούλιο.